φάση. Καοτσίρα, αυροτσίρα, καοτσίρα. Ο πρέκρασε δέτσιο θα μου κούτου σόβε. Δεν βέλε και σμέζει με ινστρουμέντο ζωσιντάνκο. Άμα δάγκο.